πολλά. Πάλι δεν θα κορτάσω. Real estate φετό, σαν συνειδού να φετώ. Ισορολόγια, lead designer σου λέω φετό. Leather παλτό φερτό και escargot φερτό. Rally cars, got me stars, σου είπα φερτό.